σουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του το ξώτη. Η παλμιά γνωστή φωτιά σε έχει δεσμότη.

Κοιτάω στις ράγες μια ζωή που δεν διέσχισε κανεί. Σαν άλγητος και μόνος, σαν λυρικός ψυχοπαθής. Μα στα μισά της διαδρομής πάω το φράγμα της σιωπής. Εφηβός και υποδοχέας της αστήρευτης οργής.

Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα.

ταξιδιάρικη. Στο φως του φεγγαριού ανθίζει πάλι η αδιόλυτη ζωή του την εξόδεψε. Παράφορα γυρεύοντας μια άλλη. Θυμάμαι σαν παιδί γελούσε και έλεγε στη σέλα ακρόβατος ποδηλάτου. Τον κόσμο εμείς θα φέρουμε.

ανάποδες μου επιτρέψαν ημερολόγια χαίω και πτυχία. Το χάραμα βαρκάρου σε πειράτικο για τη ζωή του.

θυμάμαι πια. Δεν το θέλω αργό ρε παιδί, περήφανα. Ερνέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Δεν θέλω αργό. Αν χάθηκε στο Μετς ή στο Πορτορίκο, μην κόψτε όσο για μένα.

χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε μ' από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν.

καινούριο φως θα προσκυνήσω. Νύβεις την αγάπη μας ημών ψαρό και πνοές από ωκεανίδες. Σώμα ηλεκτρικό.

εδώ θα ξαναρθείς για να σε συναντήσω. Μισό να με φοράς, μισό να με ζεσταίνεις, σώμα ηλεκτρικό κι ηλεκτροφόρο. Μισό να με φοράς, μισό να με ζεσταίνεις, σώμα ηλεκτρικό κι ηλεκτροφόρο. Ανέγγιχτο απάνω σώμα, ανέγγιχτο απάνω σώμα.

is more than neither. Σώμα ηλεκτρικό κι ηλεκτροφόρο, πάνω από σιωπή κι αγρίο με λύση, σαν αστερισμός που δεν τριγύθηκε, ο φως μια νύχτα φένα σβήσει. Μισό να με φοράς, μισό να με ζεσταίνεις, σώμα ηλεκτρικό κι ηλεκτροφόρο. Μισό να με φοράς, μισό να με ζεσταίνεις, σώμα ηλεκτρικό κι ηλεκτροφόρο. Ανέγγιχτο απάλλο σώμα.

Ό,τι πονάει πιο πολύ, βαθύτερα αγαπιέται. Σκάλιτσα κάνει το όνειρο με τους θεούς.

Alors, vos apotelles ma υπήρξαν η αλματώδης επέκτασης της πόλεως και η δημιουργία του λεγόμενου άστεως, το οποίο κατά τους αρχαιοπλήκτους ιστορικούς

θύρα θα συγκεντρώσουν εις τους κόλπους των και θα εξαφανίσουν διαπαντός την ελληνική αρετήν. Όσο Κρόνος εις το απότατο παρελθόν κατέτρωγε τα ίδια αυτού τέκνα, ή όσο ήλιος εις το απότατο μέλλον θα συγκεντρώσει εις αγκάλας του τους πλανήτας του και θα καταβροχθήσει αυτού.

και κρυφτικές. Σαν τραγουδάκι μου μήνες, πόλο ξεχνάω τους στίχους και σε σφυρίζω, σε

η διαθήκη μου πριν διαβαστεί ήταν ένα ζεστό άλογο, ακέραιο. Πριν διαβαστεί, όχι κληρονόμοι που περίμεναν, αλλά σφετεριστές καταπατήσαν τα χωράφια. Η διαθήκη μου για σένα χρόνια καταχωνιάστηκε στα χρονοτούλαπα. Από γραφιάδες, πονηρούς, συμβολεογράφους. Κόψανε φράσεις σημαντικές, ώρες κυμμένοι πάνω της με τρόμο. Εξαφανίσανε τα μέρη με τους ποταμούς, τη νέα βουή στα δάση. Τον άνεμο τον σκότωσαν, τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασα. Τώρα καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός που πνίγει. Κι εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με τόσες παραιτήσεις. Κι εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με τόσες παραιτήσεις. Αποφωνεί

εποχή. Οι προ-προ-προ-προ-προ παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσανε πάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

προ παππούδες μας ζούσαν εδώ σ' αυτή τη γη. Ήτανε γενναίοι και καλοί και οι παππού αλλήλοι τον

Σταθμό από ταξίδι μακρινό και την καρδιά στο χέρι στην αγορά.

μέσα μου αέρας που φυσά. Δεν λέει να είμαι ρέψη. Μου ξεσηκώνει την καρδιά και μου σκορπά τη σκέψη. Σας πειθώ από πυρκαγιά. Στα ύψη μου ανεβάζει κι έξω από το κόσμο το όνειρο με μια σπροξιά με βγάζει.

μέσα μου αέρας που φυσά. Στιγμή δεν λίγο στέρευε. Μάλλον τρελά θα μ' αγαπά. Γι' αυτό έτσι με παιδεύει. Κι όταν του λέω πια δεν μπορώ, κόπασε να ησυχάσω. Μου λέει όσο ζεις κι εγώ θα ζω. Κι άντε να σε χορτά

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Υπάρχει ένα πουλάκι που μας βλέπει. Ποτέ εμείς δεν θα το δούμε. Ποτέ μας δεν θα μάθουμε γι' αυτό. Αν κάθεται σε στήλο, σε δέντρο ή σε θάμνο, δεν θα το μάθουμε. Ούτε τα λόγια που θα πει για μας θα ακούσουμε. Υπάρχει ένα πουλάκι που μας βλέπει και είναι άσχετο με αυτούς που μας κακολογούν, μας κολακεύουν ή και μας αγαπούν.

κρύψω κι εγώ. Δεν έχει δρόμο πια εδώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό. Για να χαθείς, για να χαθώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό.

Τον λιδών τα πολύ χρυσά χωράφια και το φρυγόν αφού άφησα. Κι αφού τα βάκτρια τείχη πέρασα. Τον μίδων την άγρια χώρα. Τον περσών τους κάμπους τους λιολουσμένους και την Αραβία τη βλογημένη. Κι όλη την Ασία που απλώνεται στη θάλασσα στο πλάι. Με πολιτείες σωριόπυργες. Γεμάτες Έλληνες και βαρβάρους. Τους χορούς μου αφού ίδρυσα. Κι αφού τις τελετές μου ρύθμισα εκεί για να είναι η θεότητά μου φανερή στους θνητούς. Σ' αυτήν εδώ την πολιτεία πρωτόρθα της Ελλάδας. Ξεσήκωσα τη Θήβα πρώτη από όλες. Έντισα τις γυναίκες της τομάρια ελαφιών και τους έβαλα στο χέρι όπλο και στο στεφάνωτο. Το θύρσο. Έβαλα την τρέλα τα σπίτια τους να αφήσουν και να πάνε κι αλοπαρμένες στο βουνό να μένουν. Ανάγκη καλά να νιώσει τούτη η πολιτεία. Θέλει δε θέλει. Πως αμύει την άνεση στις τελετές μου δεν μπορεί. Και πρέπει της μάνας μου η αγνότητα να λάμψει. Με το να φανερώσω στους ανθρώπους Θεός πως είμαι. Γιος της Απτοδία. Έδωσε ο Κάδμος εξουσία και θρόνο στο γιο της μιας του κόρης. Τον Πενθέα. Που πολεμά σκληρά τη θεότητά μου. Με διώχνει από τις σπονδές και το όνομά μου σα δέεται δεν θυμάται. Θα του δείξω λοιπόν. Καθώς και σ' όλους τους Θηβαίους πως είμαι Θεός. Και αφού σε τάξη βάλω τα πράγματα εδώ κάτω. Θα κινήσω να πάω αλλού. Παντού τη θεότητά μου φανερώνοντας. Κι αν ζητήσει η Θήβα οργισμένη με τάρματα να διώξει από το βουνό τις βάκχες μου, θα μπω αρχηγός των Μενάδων και θα αρχίσω τον πόλεμο με αυτούς. Γι' αυτό έχω αλλάξει τη μορφή μου και πήρα ανθρώπινη όψη. Και τώρα εσείς του θειάσου μου γυναίκες, που φύγατε από τον Τμόλο αυτή τη σκέπη της Λιδίας και σας έφερα από τη χώρα των βαρβάρων εγώ, συντρόφισσές μου, συνταξιδιώτησές μου. Ελάτε, πάρτε τα φρυγικά σας όργανα, τα τύμπανα που η μάνα Ιρέα και εγώ τα έχουμε βρει και βαράτε τα γύρω από το παλάτι του βασιλιά Πενθέα για να μας νιώσει του Κάδμου η πόλη. Στις άλλες βάκχες, πάνω στου κυθερώνα τα φαράγγια πάω, να λάβω μέρος στους χορούς τους.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Έριξα ένα κέρμα στο τζουκμπόξ και ακόμα πέφτει. Ίσως το τραγούδι της ζωής μου είναι βαθιά και ώσπου να ακουστεί τον κόσμο κοίταζε καθρέφτη. Κοίταζε και εκείνος μια ξανθιά. Γύρευα να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι, ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή. Και έβγαινε από την πλάνη στρογγυλό το ροκανίδι και ένα ψάρι από την καθετή.

έριξα ένα κέρμα στο τζουκμπόξ και ακόμα πέφτει. Ίσως το τραγούδι της ζωής μου είναι βαθιά και ώσπου να ακουστεί τον κόσμο κοίταζε καθρέφτη. Κοίταζε και εκείνος μια ξανθιά. Γύρευα να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι, ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή. Και έβγαινε από την πλάνη στρογγυλό το ροκανίδι και ένα ψάρι από την καθετή.

Να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι. Για την καρδιά μου ένα στολίδι. Ένα θησαυρό.

έκδοσης παραλαβής του πρώτου φωτός της Αυγής. Πλέον δεν μπορούσε παρά να σκεφτεί ότι δεν υπάρχει άθραυστος κρίκος στην αλυσίδα των συναισθημάτων.

0: κόσμο.
1: Χαμένα σώα σαν το φως πηγαίνει πλέον. Σπόγοντας μελούς δεν ξέρει να πει τι πρόστιμο. Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει.

Στο σημείο αυτό, μιας και σήμερα τελειώνει η τροχιά του φετινού Σύριου, στο σημείο αυτό να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία τον βασιλιά του Σύριου και να υπολογίζοντας στη γενναιοδωρία του να τον καλέσω για να πούμε μαζί κάτι.

στεκόσουν στην πόρτα και εξοφυσούσε. Το μπλε σου παλτό στα χέρια κρατούσες. Στο τζάμι βροχή, η δάτινος δρόμος στα μάτια κυλούσε. Το ρίμελ και ο χρόνος κι όλα γύρω υγρά και τρεμάμενα φώτα. Οι ρεκλάμες ανάβουν και σβήνουν και τα ταρένα την πόλη

καιρός και έχεις ξεχάσει πως είναι να μένεις ενώ έχεις χάσει. Τα χρώματα γύρω σου ακίνητα μένουν, στον τοίχο οι ρόγμες σιωπούν και επιμένουν. Οι κουρτίνες θροίζουν ένα τραγούδι παλιό, μια βραχνή ραγισμένη φωνή στο μυαλού, οι στροφές αντυχεί.

έκλεισε και έτριψε να ζεσταθούν τις κρύες του παλάμες. Ο πάγος σαν ασβέστη στο παράθυρο και το κερί σαν ήλιος προς τη δύση.

Τα σαξοφωνά βυθίστηκαν στον ύπνο και σταμάτησαν οι δυο αντίπαλοι μαζί στον τελευταίο γύρο. Είναι καυτός σαν κεραυνός το πάθος που αναστήσαν όταν μιλάνε τα χαρτιά.

εκκλησία τότε μάζεψε τα παιδιά από το δρόμο. Ξυπνήστε τους φουρνάριδες, πίτες να ετοιμάσουν. Μέσα θα κρύψω τα φλουριά που χάσατε με πόνο. Και οι φαμίλιες σας ποτέ δεν θα ξαναπεινάσουν. Αφού τα πάντα μοίρασε τα

0: Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.
1: Δωρεάν.

Τώρα στα δίσια βουλευτά υπάρχουν μάτσο και τα φαρμάκια μου τα διώχνω με το λάτσο. Είμαι η πόνη και ποτέ δεν πάω πάσο. Αντίο φτώχεια, έχε γεια!

0: Ωραία.
1: Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης. Τώρα 2 χρόνια πέρασαν που γράφω και ένα ειδήλιο έκαμα μονάχα. Το μόνον αρτιόν μου έργον είναι. Αλίμονο είναι υψηλή, το βλέπω πολύ υψηλή.
2: Παίξε αυτό το λίγο. Είμαι Ελληνίδα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν είμαι στην Αμερική. Δεν θα μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχή, διότι δεν είμαι μεσογειακό τύπο. Τρεμάμενη παρουσία. Έχω μια τρεμάμενη παρουσία μέσα μου.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το

0: Τι θέλεις, τη ρωτάω, και δε φοράς κλουβί.
1: Γουστάρω να σε φάω, λευκό μικρό παιδί.
0: Τις μέρες μου περνάω χωρίς δεσμά και νόμους.

έχει στη ρίζα μόνο νερό. Και λέω σχεδόν μεθυσμένος πως ο καθένας μας γεννιέται ποιητής. Ζήσαν κλέφτης και πεθαίνουν.

περπατώ εις το δάσος όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Λύκε, Λύκε, είσαι εδώ? Λύκε.

υπήρξαν και καλές στιγμές. Κάποιες φορές πλημμύριζε ο ουρανός ο άστρα. Για λίγο

ιστορίας. Σε πάει και εσύ κρυφό γελάς, απ' το παράθυρο σου με κοιτάζεις, μα ό,τι μένει πίσω το ξεχνά.

Για φωτιά θα σβήσει ο σαΐδες και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Ποια φωτιά θα σβήσει ο σαΐδες και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Ποια φωτιά θα σβήσει ο σαΐδες και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Παρέα θα δεχτεί τα όνειρά σου και ποια μάτια θα δροσίσουν με λιγμού στην αγκαλιά σου. Ποια ρολά κατεβασμένα ζωγραφίσεις και ποια θέλω σου τελειώνεις και τα κάνεις αναμνήσεις. Ποια φωτιά θα σβήσει ο σαΐδες και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες.

Vicios Aires. Και το σύμπαν θα χώραξε στο μυαλό σου τις πηξίδες.

0: Lucio!
1: Κομμαντήλη σαν άιδεψη της ψυχής σου τον ιδρώτα. Και ποιος δίτης μες στο μαύρο σου βυθό θα ρίξει φώτα. Κομμαντήλη σαν άιδεψη της ψυχής σου.